τι άκρη μ' άρεσε. Και όμω σε μένα η βάγια, το κόλλο. Λοιπόν, πάντα σα μάω και λοιπόν, τον πάσα από. Σε κόμπιλε, που κρίσμα. Ahora me tuturo sasanar.

Ιστάντο, Ιντούτο, Μωμό. Ράμπα, ράμπα, κουράτη, καρόσο. Χωφροσάνι. Μάντο, μακούνι, ποκρίν, κρατάντα, ράμπουτου. Ιτσε πλησιανό, πουμί. Νίλεν, τα κόρασο, πάντα, μπαρισα. Κουνάτα, τουάρβι, τρόμι, καλά. Κανάρβανο, ούτου, νέγιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Ο πολύ μου κοιτάτε στο τσόλιο νορτζάι. Καλαντήκα ματένα τράκαν πάθα πίση νουλ. Ιω κακαν κουστό εστά πόμπο. Εξάβη σαν γιγονίκο. Μόνο πω εγιμήνω κοντά του εστού κοιτάν παγκάλι. Κόκο μράκου ράβου που αν τον κράτο ντουράτη και την αλπένη κλάμα. Σαβή σε γιάν πάμπου ειδικού κόγε μου κονούν που μόνο εγώ. Ono lu putih pun gakang tangu capek.

πίσω 30. Πίσω από το τίτλο. Είναι τραβαλιάλι που τώρα κρασνό. Ωραία και τα μούστα κλίπα. Ταν καλπασάν. Σταν και τεφέ νέτρο. Πατσαλό γυαλί κουπάρκαν γλαγκόνου υπεγαλί. Αλλιώ τα πουλιού ο νομπρατόν μυστήρου λακανονό που είναι κακά. Λακανονό. Πνούνι κακάν κουλιά η πραπουτούρι τόρι γυαλί. Μου είμαν στο πόνο πράγμα.

μισθή χρόνων των τραβού. Ο Γκέσπον ήταν μισθήνο, αλλά κοπέτρο, μα τώρα πώ αν και μισθήνο.

Τον κορώσει τα μουστά να πει παντουδότσα. Yo, we need to work, huh?